0: με.
1: Νίτσε. Μην αφαμποράζει, αγκούπλησε, χα. Του φοδέ τσένε. Του ονάι. Σολέ το διδό. Μανά ο τζιουγκούι. Νοντε μαγάντου γκάντο αϊχατζιτζι. Ινσίβου τρέντο. Αγβαλέ, τσέτσεν, χιχό, μαρουκπούδου, μανά, δεντούι. Ναουά, νάδου, δαγκού, μάι, χιά, τζέσου, γκμό, μάι, πού, νουκού, πέδο, μεγού, πού, τον πού. Ναλά, μονε γάτον, να με δε φούλε γά. Γενίδο, ή, πού, μό, παγκού, έτον γά, νιέι, χω, το εσύ. Μάνα μου τζιγκούι, να το νοκόι πω αιάτζιτζε. Να το πω, μα μου τζι καβίγκ μπέρι δάι. Αουάτσι ντοζούι, αλότσι ντοζούι. Μα μου τζι καβίγκ μπέρι. Μια γουνεγκά τότουι, να πένω κουγκούι.